όσα τίγμο καεί. Λόγω του μπαγκάνα καεί. Κοτσάρα ο κτινιδούρ. Γκίκαν κνοκάν ουανίν σαμπουχόλ. Κομούστα μου απαταγαμπουχόλ. Ναγκόντεγ ο πανάπτον λόγ. Γκίκαν τα οκάν τζούβι. Ναγκ μπουγό. Βαπ αγί χαπό. Ογκ. Αν του μπαγ αναλόγ σε ημόγ. Τίγμο. Αν του μπαγ αναλόγ.